0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046
3: στο 922. Δεν χωράνε πειράματα.
2: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 2641026286. 2641046746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641051544 6944545743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Απανέμι Beach Coffee Bar.
6: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Ραδιόραμα 101,7.
2: Ραδιόραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
6: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Σε σπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
11: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην
12: καλοκαίρι
11: πόρτα σας.
12: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MANF

0: από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
0: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
0: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
2: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 26410 45544
2: και 6972 558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 5:30.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
8: Πρότυπο στο φωνητικό σταθμό Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
11: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51643.
15: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
0: Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revol Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revol Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: 101,7 FM Στέρεο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Να έρθεις, δεν σε θέλω. Δεν γουστάρω πια, μα υποφέρω. Κάποτε σ' αγάπησα, μα τώρα πια σε ξέρω.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα.
3: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
4: Εκεί θα βρεις
5: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
6: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα παπάκι gmail.com.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80 23.
11: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια.
6: διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονή.

0: ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
1: Όπως αντιλαμβάνομαι, ο περισσότερος κόσμος θα εξαφανιστεί και καλά θα κάνει. Να πάτε να περάσετε καλά. Να φορτίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε μετά, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα. 69-074-83-48-4 το Viber. Έλατε να ανταλλάξουμε καμία καλημέρα κτλ.

Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 68%. Με 28 ξημερώνει Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 50%. Σήμερα όμως η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Η μέγιστη βλέπω στους 40 βαθμούς. 9 μποφόρια οι ρηπές των ανέμων. Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε πολλές περιοχές βλέπω έχουν κόκκινο συναγερμό για τους θεολώδεις ανέμους και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με το που αντιληφθούμε το παραμικρό να καλέσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί όσο καθυστερούμε σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς τα πράγματα τραγικοποιούνται έτσι περαιτέρω. Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες εδώ πέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα, καλό πρωινό μπροστά από το αστικό λεωφορείο. Καλημέρα στη Σούλα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πατέρας Παναγιώτης, καλημέρα. Όχι, χθες δεν ήπιαμε τσίπουρο. Τώρα μέσα στη εβδομάδα, περιμένω τον Παρούτα να κάνει την εμφάνισή του. Περίμενε, θα σε πω. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Αρχοντή από το εξωτικό Κυλκής. Καλημέρα στην Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Στη Δέσποινα επίσης. Καλημέρα στον Κώστα. Μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο, λέγα Στρεντερίτιδα, σήμερα βγήκαμε για δουλειά. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντο του Κυλκής. Εγώ δεν θα πήγαινα για δουλειά σήμερα, αδερφέ μου. Δηλαδή χωρούσε να πάρεις μια εβδομάδα νερωτική. Χωρούσε. Περαστικά εύχομαι να μην σου ξανασυμβεί. Δεν είπα δηλαδή άμα σε πιάσει κάτι τέτοιο. Άστα να πάνε. Περαστικά Κωστή μου. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Γιατί σαν την υγεία δεν έχει. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά. Το καλή Παναγιά όμως, έχω την εντύπωση ότι είναι λανθασμένο. Δεν υπάρχει κακή Παναγιά, καλή είναι Παναγιά. Καλό 15 Αύγουστο μπορούμε να πούμε. Καλή γιορτή της Παναγιάς, ας πούμε, μπορούμε να πούμε. Πατέρα Παναγιώτη, εσύ που με ακούς και τα ξέρεις καλύτερα, έχω άδικο σε αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας, έτσι αναλυτικά, και εδώ είμαστε, να επανέλθουμε.

Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Κρήτη και την Κρήτη. Τις μεσημερινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Τα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπική όμβρη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 και στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και δυτικά στη Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως

40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών ομβρών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε γενικά αίχριο καιρό με ανέμους βόρειες βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η απάντηση ήρθε από τον πατέρα Παναγιώτη, έχω δίκιο. Καλό 15 Αύγουστο λέμε, καλό Πάσχα του καλοκαιριού. Ναι, σωστά, ο 15 Αύγουστος, η μέρα της Παναγίας, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Κάποιοι νηστεύουν και όλα 40 μέρες και μπράβο σας και μαγιά σας που το κάνετε. Καλό είναι να πάμε να εξομολογούμαστε και όλα, να ελαφρύνουμε λίγο και την ψυχή μας. Και να πάμε και να κοινωνούμε. Ουδείς αναμάρτητος άλλωστε. Καλημέρα στον Τάσο. Το 7 σε χάθαμε, λέει Ρίζαν. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Πού είσαι ρε Τάσο? Χάθηκες, γιατί? Πάντως ο κρατικός μηχανισμός, να ξέρετε, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Όταν ακούω αυτό το πράγμα. Για τους τυελώδεις ανέμους που θα ξεσπάσουν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και σε συνδυασμό μάλιστα με τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, έχει να γίνει. Για να δούμε, ελάτε να βάλουμε στοιχήματα, πού θα πιάσει φωτιά. Λέτε. Θα παίζουμε στοίχημα στις φωτιές. Ποια περιοχή θα καεί τώρα? Ποια έχει σειρά? Η Δυτική Αττική κάηκε. Εδώ προς τα βόρεια δεν κάψετε τίποτα, έτσι. Χωράνε ανεμογεννήτριες γι' αυτό. Εκεί στο δάσος της Δαδιάς, κάψτε το. Ούτως ή άλλως το είχατε κάψει μια χρονιά, κάψτε και το υπόλοιπο. Ας τα κομμάτια, τι θα το κάνουμε? Σάμα τις έχουμε λεφτά να πάμε να το δούμε. Κάψτε το τουλάχιστον. Ναι, γιατί θα είναι δύσκολη η σημερινή μέρα, η αλήθεια είναι. Είναι ότι πρέπει για να βάλεις μια ωραία πυρκαγιά και να βάλεις μετά ανεμογεννήτριες, οπότε... Ο κρατικός μηχανισμός θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα να προστατεύσει τις πυρκαγιές από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σήμερα γιορτάζει ο Υπόλυτος, η Υπόλυτη και ο Λαβρέντιος. Όχι ο Ξυπόλυτος, ο Υπόλυτος. Όπως λέμε, απόλυτος, αλλά ναι. Δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1788, ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμού 41, γνωστή και ως του Διός. Σαν σήμερα το 1793, ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Σαν σήμερα το 1925, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν το τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τολμημά τους δεν θα ευδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Σαν σήμερα το 1913 υπογράφει η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδος και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες και τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα με το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες Ντοϊράνι. Σαν σήμερα το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1922, ο Παναθηναϊκός παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολο του το τριφύλλ και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1969, η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1884 έρχεται στη ζωή ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμι στο πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και Γκόρκι των Βαλκανίων ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας, γνωστότερος για το έργο του Κύρα Κυραλίνα. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός και η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τούλ. Ενώ σαν σήμερα το 1960 έρχεται στη ζωή ο Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα Αντώνιο Μπαντέρας. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1881 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού. Σαν σήμερα το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ, Αμερικανός φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος, ο οποίος εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο.

Χρόνια πολλά ρε Αντώνιο, για τον Μπαντέρας λέω. 66 χρονών γίνεται. Κοίτα να δεις. Θυμάμαι όταν γυριζόταν εδώ στην Θεσσαλονίκη αυτή η ταινία, η The Enforcer. Τι γινόταν, καλοκαίρι κιόλας, κατά καλό καιρό. Αύγουστος ήταν, Ιούλιος ήταν, κάπου εκεί τέλος πάντων. Μεγαλεία η Θεσσαλονίκη, ε. Την είδε κανείς αυτή την ταινία εντωμεταξύ? Ήθελα να τη δω, δεν την είδα. Να δω και τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, πώς την κάνανε στον κινηματογράφο, στον αμερικανικό κινηματογράφο. Μετά λέγανε ότι θα κάνουν εδώ πέρα, λέει, θα γυρίζανε κι άλλες ταινίες. Τι έγινε τελικά, δεν ε. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Επιστροφή λέει στην πραγματικότητα. Τέλος η άδεια, αυτό ήτανε. Αχ, τι να κάνεις. Φτώχεια καταραμένη, πρέπει να δουλέψουμε που να πάει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάπως πρέπει να ζήσουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ζουν στις πλάτες. Άμα δεν δουλέψουμε εμείς, πώς. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Μετά την κλιματική αλλαγή λέει που φταίει για τις φωτιές. Μετά θα είναι ο Ερμές, λέει, αυτός που θα φταίει. Γιατί μωρέ, επειδή λέω έλατε να με συλλάβετε εδώ. Πολυτεχνείο 21 στον ΕΚ. Κλείστε με φυλακή. Τζάμπα φαΐ, τζάμπα ύπνο. Δεν θα έχω και το άγχος να πληρώνω κάθε μήνα τα έξω. Καλημέρα στον Κυριάκο στην εξωτική Φλόρινα. Καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να περάσουμε επίτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξει, 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 έως 61 έτη. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Αν μειωθεί 46% χαμηλότερος κίνδυνος για τη νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για την άνοια. Στη σκιά του πόλεμου, μουσουλμανικό μήνυ ΝΑΤΟ, τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί πάτριοτ από το Ριάν. Υποκλοπές, υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Ορόσημο η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου κλιμακώνει τις αντιδράσεις της η αντιπολίτευση. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες. Η μυστική διάβλη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στον Τσίπρα. Σύγχρονη μύδια και Αντιγόνη στην Επίδαυρο. Μετά τη Θεούτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μηνύματα του Συμφώνου Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Αύξησης έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων, αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Πάγω στη συνθήκη Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Μέγαρο Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών χωρίς προβλήματα στατικότητας οι πολυκατοικίες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί, τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες. Μετά από ώρα λεπτά ετών, πρώτο φρένο στην άνοδο τιμών για ακίνητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Φουρτούνα δίχως τέλος, αποχωρήσεις με καταγγελίες από το κόμμα Καριστιανού. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παππούδες και γιαγιάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και γέρα Πετρίτη. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας με το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό ναύτη. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Χαμηλά ο πύχης, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφίξεις. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρω και τις αντιπυρικές ζώνες ζητάει η Ελλάς. Έρευνα Eurostat, ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες για έκτακτες ανάγκες. Η συμφωνία της Μέκας, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, γεννιέται στη σκιά του πολέμου. Εφημερίδα των Συντακτών, παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Κυβερνητικό αλαλούμ, ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένη στα κοντέν, ήρθε η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά και χειρουργικά περιστατικά. Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με την Τουρκία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Τριμερίς ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβα μεγατόνων. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνιου του Πασόκ, Μανώλη Χριστοδουλάκη. Μίζουν πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας, ελληνική Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Ζωάρα σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης, την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες ημέρες διακοπών. Νέο ρεκόρ, πάνω από 52 δισεκατομμύρια ευρώ και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Έργο Άδωνη, ξυλοδαρμό στον εθνικό, στον Ερυθρό Σταυρό με φόντο τη διάλυση των νοσοκομείων. Ανταλλάγματα στη Δυτική Θράκη απαιτούν οι Τούρκοι για την Παναγία Σουμελά. Εφημερίδα απογευματινή, δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Οι εμπειρίες των Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικό Βιωτία. Οι κατηγορίες δικαιούχουν και οι προϋποθέσεις αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Πλήρωμες Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές και δώρα λόγω επανυπολογισμού. Κονδύλια άνω των 5.600.000 ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής, τεράστιο κύμα εξόδου πριν από το 15 Αύγουστο. Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική παρουσία, άμεση απάντηση της Αθήνας στο Ριάν με την συστοιχία των Patriot. Εισαγγελέας για το ελικόπτερο στο Σαρακινικό. Στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα. Εφημερίδα One Voice, φάκελος Τεχάν, τα εμβάσματα που ανακάλυψε η Κοβέση. Γι' αυτό τον έκανε πέρα ο Βαγγέλης, θα σκάσει βόμβα στα χέρια του νέου ευεργέτη του. Χθες Today, διεθνής αρεζιλίκη με όσα γίνονται στους ευζώνους. Φυρίζουν αδιάφορο όλοι φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Τους τουρίστες τους θέλουν μόνο για τα λεφτά τους. Η κύκλος χρηματιστηριακή αναλύει τις εξελίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μευγάλ ρίχνει 150 εκατομμύρια ευρώ για τη νέα επένδυση στα κουφάλια, φέτα και γιαούρτι, αιχμή του δόρατος του σχεδίου της εταιρείας. 3 του Σεπτέμβρη το Πασόκ πατώνει στην Αττική. Μάθηση πώς να συνεχίσουν τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία και στις διακοπές. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη. Τελικά το κοινοκέντρο είναι η αντιπολίτευση που θέλει διώξεις αλλά Τσαουσέσκου. Μαρία Σιρεγγέλα, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας. Η δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά, υπόθεση των παρακολουθήσεων. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης, Μαρινάκη. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Ψήνεται deal κορυφής. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου. Αλέξης Τσίπρας, τα όπα-όπα τον έχει το μηντιακό και διαπλεκόμενο σύστημα. Μέτρα στήριξης φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ μετά τη ρήτρα Πιερακάκη. Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ από τα μαύρα σκοτάδια επί ΣΥΡΙΖΑ στην απογείωση με σφραγίδα στάση. Εφημερίδα Εστία, ειδού οι αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει πω για παιχνίδια και μιλά για πρώτη φορά για προκλητικού.
1: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ζαχαροπλαστή
4: ο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική
3: Θέλεις
4: σου
3: να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
10: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
11: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
12: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
14: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415635. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου, δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Ιωαννίνου 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία
17: σπίτι, επιλογή. Γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
18: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
17: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
18: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 0 26 0 62 και online στο www.profilevkada.gr.
17: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
19: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
0: 101,7. Εκτός έχει ο κόσμος χρήματα για να καταναλώσει. Γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω, επειδή έτυχε να μιλήσω και με κάποιους καταστηματάρχες μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι ότι ο τζίρος στις φετινές εκπτώσεις, θερινές εκπτώσεις, είναι πολύ πιο χαμηλότερος από πέρσι. Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα είναι και από ό,τι λένε οι πλατφόρμες αυτές σε NTM και τα λοιπά. Γιατί ο κόσμος, παρότι έχουν βάλει 3 ευρώ πλαφόν, πώς το λένε, φόρο, πάλι πάει και ψωνίζει από εκεί γιατί είναι πιο φθηνά. Λογικό μου ακούγεται από τη μία. Αλλά από την άλλη, όταν δεν έχεις καθόλου χρήμα να κινήσεις, λες ρε παιδί μου ότι τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό έχω 5 φραγκάκια. Θα κοιτάξω να φύγω ένα τριήμερο κάπου, έστω να μπορέσω να. Έστω και στο χωριό μου. Οπότε λοιπόν θα περιορίσεις τα έξοδα στα καταστήματα και τα λοιπά και θα πορευτείς με ό,τι έχει. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα ξοδέψουν χρήματα για να κάνουν αγορές μέσα στο καλοκαίρι σε σχέση με τον όγκο του πληθυσμού. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Από εκεί να πιάσετε να δείτε το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και το πόσα φράγκα έχουν οι Έλληνες. Άραγε αναρωτιέμαι. Και τα λέω για εσάς που λέτε ότι ο κόσμος έχει λεφτά και πάει διακοπές. Πόσοι έχουν αφήσει πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς γιατί είπαν ότι θέλω να πάω μια εβδομάδα στο χωριό μου. Θέλω να πάω μια εβδομάδα να περάσω με την οικογένειά μου στο χωριό, να δω τον πατέρα μου, τη μάνα μου που τους βλέπω μια-δυο φορές το χρόνο, που δεν έχουμε, δυστυχώς δεν περνάμε χρόνο πλέον μαζί κτλ. Πόσα έχουν αφήσει πίσω τους απλήρωτα και πόσο καιρό πριν μπορεί να μάζευαν χρήματα για να τα βάζουν στην άκρη για να μπορούν το καλοκαίρι να πάνε κάπου. Άντε πείτε μου. Εσείς οι ξερόλες που λέτε ότι να ο κόσμος έχει λεφτά και έφυγε στα χωριά, έφυγε για διακοπές. Πάντως όσο αφορά τα εμπορικά καταστήματα, από ό,τι φαίνεται οι έμποροι είναι αρκετά συγκρατημένοι κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Ο τζίρος της αγοράς κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό βέβαια δείχνει την δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οπότε σου λέει ότι θα κόψουμε από τις αγορές και βλέπουμε από Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. την ίδια ώρα έχουμε αυξημένες τουριστικές αφήξεις στη χώρα μας, αλλά οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα δεν αφήνουν μπακίρι στα μαγαζιά. Με δώ σας θέλω, για. Εν τω μεταξύ και οι χαλκιδικιώτες γκρινιάζουν, γιατί δεν πιάνουν τους τζίρους τους οποίους θέλανε να πιάσουν. Ναι, γιατί αυτό το οποίο κάνατε εκεί στη Χαλκιδική, και θα το βρείτε μπροστά σας, είναι ότι διώξατε τους Έλληνες και διώχνετε συνεχώς τους Έλληνες με τις πανάκριβες τιμές τις οποίες έχετε. Που πας σε μια ξαπλώστρα και σου λένε, ας πούμε, 50 ευρώ το ζευγάρι ξαπλώστρα. Την έχετε δει και εσείς μικονιάτες. Και τι θα γίνει στο τέλος? Θα έρχονται οι Βαλκάνοι, οι οποίοι θα στείλουν την ομπρελίτσα τους, δεν θα σας αφήνουν φράγκο, θα παίρνουν την ντοματούλα τους, το τυράκι τους από τον τόπο τους, θα τρώνε εκεί πέρα ή θα τρώνε στα ξενοδοχεία τα οποία έχουν κλείσει, τα οποία είναι ξένων συμφερόντων ως επιτοπλίστων, και σε εσάς δεν θα αφήνουν φράγκο. Και να σας δω τι θα κάνετε μετά, που την έχετε δει Μύκονο εκεί στη Χαλκιδική. Σοβαρευτείτε λιγάκι, γιατί θα την πατήσετε και θα την πατήσετε πολύ άσχημα. Ήδη ακούω γκρίνιες ότι δεν έχουμε τον τζίρο τον οποίο κάναμε κάποτε. Και ναι, λογικό να μην τον έχετε τον τζίρο, γιατί ο Έλληνας όταν καθόταν στην ταβερνούλα να φάει, δεν θα έπαιρνε μία σαλάτα στα τέσσερα και μία μερίδα την οποία θα τη μοιραστούμε. Θα παίρναμε 17 μερίδες και 8 σαλάτες να χορταίνει πρώτα το μάτι και μετά το στομάχι. Αλλά πού μυαλό. Σου λέει ο άλλος, Χαλκιδικοί είμαστε ρε παιδί μου, κάτσε να ανεβάσουμε τις τιμές, έχουμε πιάσει τον παπά τώρα από τα γένια. Και εντάξει, okay, όλα καλά, να οικονομήσουμε. Θα οικονομήσεις μία, θα οικονομήσεις δύο, θα οικονομήσεις τρεις. Πόσο νομίζεις θα τους πιάνεις κορόιδο? Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Υπάρχει η Πιερία, η Κατερίνη, Σταυρός, Ολυμπιάδα, προς τα εκεί, ξέρω εγώ. Μια χαρά παραλίες έχει εκεί και ωραιότατες, που μπορείς να πας να απολαύσεις τον μπάνιο σου, να μην πληρώσεις ξαπλώστρα. Καθαρότατες θάλασσες. Και πολλοί κόσμος επιλέγει να πάει προς τα εκεί. Σου λέει, εκεί που θα πληρώσω 50 ευρώ την ξαπλώστρα και 120-130 την ταβέρνα, θα πάω στην Πιερία. Θα μου βγει 5-6 ευρώ καφές και μια χαρά θα είναι. Δεν τρέχει και τίποτα. Και περιμένετε εσείς μετά από τους Βαλκάνιους να έρθουν να σας αφήσουν χρήματα. Αμ δε, δεν είναι σαν τον Έλληνα. Και γενικότερα και τα μαγαζιά. Δηλαδή ο τουρίστας δεν θα έρθει να ψωνίσει από εδώ πέρα από την Ελλάδα. Άντε να πάρει κανένα σουβενίρ, κανένα. Δεν θα αφήσει χρήμα όπως άφηνε ο Έλληνας. Ο Έλληνας από τη μία δεν έχει χρήματα να ξοδέψει. Έχετε βαρέσει και τις τιμές, γιατί μέσα σε 3 μήνες θέλετε να βγάλετε τα έξοδα ενός χρόνου. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, και okay, από τη μία το καταλαβαίνω, αλλά και από την άλλη λίγο χαμηλά την μπάλα. Πάντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι που τραβάνε το μεγαλύτερο λούκι της υπόθεσης, που με τα βίας βγαίνουν. Ιδιαίτερα άμα υπάρχουν ακριβά ενίκια και κόστη λειτουργικά κτλ. Εκεί το πράγμα ζορίζει ιδιαίτερα. Τη μεγαλύτερη πίεση τη δέχονται αυτές. Και δέχονται και πίεση βέβαια και από το Διεθνές Ηλεκτρονικό Εμπόριο, κυρίως από όλα αυτά τα κινέζικα, τις κινέζικες ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, όπως λένε οι καταστηματάρχες, ένα έντονο πρόβλημα όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί ο κόσμος προτιμάει να ψωνίζει από εκεί, καθότι βρίσκει τα προϊόντα πολύ πιο φθηνά σε σχέση με το να πάει να αγοράσει από ένα κατάστημα. Και παρότι έχει επιβληθεί αυτό το τέλος των 3 ευρώ στα σχετικά θέματα, ο κόσμος συνεχίζει να ψωνίζει από εκεί και τα βρίσκει πολύ πιο...

Θα αρχίσουμε να τα νοσταλγούμε και εμείς εκείνα τα χρόνια. Ήδη το κάνουμε που πηγαίναμε, ας πούμε, στην ταβέρνα και παραγγέλναμε. Τώρα πού να το. Τώρα. Λίγα να μην περισσέψουνε, να μην τα πετάξουμε. Πού μας κατάντησαν.

0: Αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις μας. Που το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων ούτε 1000 ευρώ δεν έχει μέσα στην τράπεζα. Δηλαδή σου συμβαίνει κάτι ρε παιδί μου, χαλάει κάτι στο σπίτι, παθαίνεις μια αβαρία. Δεν έχεις χρήματα να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Να πεις ρε παιδί μου, θα πάω να φτιάξω τον πλυντήριο, φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο, κάτι χάλασε. Κάτι έγινε ρε παιδί μου και θέλω να το επισκευάσω. Τίποτα δεν μπορείς να το κάνεις. Για μια ώρα ανάγκης δεν έχεις ένα χιλιάρικο. Να πού στη σημερινή εποχή λες τι είναι ένα χιλιάρικο. Σιγά. Κι όμως δεν φτάνουν, δεν μπορούν να βάλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια ο κύριος Κυρανάκης έχει άλλη αντίληψη των πραγμάτων.
1: Σε ένα λεπτό που βρήκα κάτι πολύ πρόχειρο, 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1000 ευρώ στην Ελλάδα. Και είναι
2: πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις, κύριε Γιονάντη?
0: Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις?
1: Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις? Ο μέσος ετήσιος μισθός. Θέλετε να σας πω ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
2: Ναι, πείτε μου, ναι.
1: Στοιχεία εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Μαρινάκη στη συνέντευξη μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν 19,7 αυξημένο σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός.
0: Ο πληθωρισμός,
1: με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%. Νίκο μου, εννοείται.
2: Να
1: απαντήσετε, παρακαλώ.
2: Οι καταθέσεις τράπεζες επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
1: Επί Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι.
1: Αυξήθηκαν.
0: Ναι. Αυξήθηκαν ποιον όμως? Αυξήθηκαν αυτών οι οποίοι έχουν ήδη χρήμα. Και βέβαια αυξήθηκαν όλων των νεοδημοκρατών. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει.
0: Η τράπεζα τα λέει
2: αγόρι. Λόγω οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών, στις ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος.
2: Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί και να αποταμιεύουν χρήματα στις τράπεζες και να μην έχουν χρήματα 15 μηνών και μετά. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Δεύτερον, ο μισθός και ο μέσος μισθός, ο οποίος ήταν γύρω στα 1000 ευρώ, έχει πάει ήδη 1500.
0: Πότε? Πόσοι παίρνουν 1500 ευρώ βασικό μισθό? Πες μου ρε εσύ κύρα, ειλικρινά δεν ξέρω, εσείς που με ακούτε, πόσοι παίρνετε 1500 ευρώ μισθό που ο μέσος μισθός είναι τα 1500 ευρώ?
2: Το κάναμε ένα χρόνο νωρίτερα. Δεν λέω δεν υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει, αλλά είναι μικρότερος από την αύξηση.
0: Άστο καλό.
2: Και ο κατώτατος μισθός, ναι, από τα 600 ευρώ πήγε στα 920 και θα πάει στα 950 και παραπάνω.
0: Μιλάει για μεικτά νούμερα, μην χαίρεστε μερικοί.
2: Αυτό είναι αύξηση ήδη 41%. Ο πληθωρισμός είναι 20%. Αθρηστικά. Άρα 20% πληθωρισμός, 41% στο βασικό μισθό. Η αποταμιεύση λοιπόν, οι αυξήσεις μισθών, οι αυξήσεις οδημάτων και η μείωση ανεργίας,
0: ναι,
2: όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε μια σωστή.
0: Α, μάλιστα. Όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε σε μια σωστή πορεία, ήθελε να πει ο κύριος Κυρανάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, κύριε Κυρανάκη, δεν είμαστε μαζί με τον Κόκαλη, τον Μαρινάκη, το Λάτσι, το Βαρδινογιάννη, το Γιαννακόπουλο, το Μυτιλινέο που έχουν αυξήσει τα εισοδήματά τους και έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους. Ούτε έχουμε τη Motorola, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, η ΔΕΗ για να αυξηθούν οι καταθέσεις μας στις τράπεζες. Εγώ θα σας πρότεινα να πάτε στον καθρέφτη να ρίξετε μία μούτζα στον εαυτό σας, μην τα περιμένετε συνέχεια όλα από τους άλλους. Γιατί είναι χαζομάρες αυτά τα οποία λέτε και βγαίνετε και τα λέτε και μάλιστα σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να πείσετε τους τον κόσμο τέλος πάντων ότι πηγαίνουμε καλά, ότι μπορεί να αποταμιεύσει και κάθεται ο άλλος και βλέπει αυτή τη συνέντευξη στην τηλεόραση και λέει ρε παιδί μου, αυτός τα λέει έτσι όπως τα λέει. Εγώ γιατί δεν μπορώ να αποταμιεύσω? Τι κάνω λάθος? Ναι, δηλαδή προσπαθείς να κόψεις από εδώ, προσπαθείς να κόψεις από εκεί, μπας και καταφέρεις να βάλεις κανένα φράγκο στην άκρη, τελικά δεν το καταφέρνεις. Να μην μιλήσω για την άδικη φορολογία εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος πολλοίς κόσμος, ο οποίος δεν πλήρωνε μέχρι πρώτη νοσηφορία, φέτος πλήρωσε. Γιατί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτά τα 30 ευρώ που δώσατε αύξηση, αυτά εδώ το 1 ευρώ την ημέρα, ας πούμε, που ούτε ένα καφέ δεν παίρνεις, αλλάζουν την κλίμακα φορολόγησης, αλλάζουν το συντελεστή φορολόγησης και ξαφνικά από εκεί που δεν πλήρωνε εφορία, σου ήρθε το μαναφούκι και σου τα παίρνουν πάλι πίσω. Άρα λοιπόν για ποια αύξηση του κατώτατου μισθού λέτε κύριε, κύριε, βεβαίως, βεβαίως. Είστε, αν δεν ήσασταν επικίνδυνοι θα ήσασταν αστείοι πραγματικά, αλλά είστε επικίνδυνοι. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μια συμμορία επικίνδυνων ανθρώπων έχουν πάρει, μάλλον τους έχουμε δώσει τα ηνία της χώρας στα χέρια μας και μας κοροϊδεύουν, στα χέρια τους και μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά. Μας λένε ότι είναι ψέματα ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Για ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με 700, 800, 1000 ευρώ το μήνα να μας πει βγαίνει ο μήνας ή δεν βγαίνει. Λέτε να είναι όλοι ας πούμε αριστεροί και να θέλουν το κακό της χώρας και να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Λέτε να είναι κομμουνιστές. Οι μόνοι οι οποίοι βλέπω ότι κερδίζουν είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες, ναι, έχουν κερδίσει τα λύσακά του. Έχουν κατακλέψει τον κόσμο και έχουν μονίμως κέρδη. 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. 2,81 δις. Όλα αυτά τη στιγμή που ο ελληνικός λαός φτωχαίνει. Τη στιγμή που τον ελληνικό λαό τον έχετε ρημάξει στους φόρους, τον έχετε ρημάξει με την ακρίβεια. Έχουν ανέβει τα προϊόντα 200%, τα κατεβάζετε 7% μέσα στο Σεπτέμβριο, λέει θα γίνουν μειώσεις τιμών. Και χειροκροτάνε κάποιοι, λένε άντε ρε επιτέλους κατεβαίνουν οι τιμές. Ποιες τιμές κατεβαίνουν, όταν το έχει ανεβάσει ένα προϊόν 200% πάνω και στο κατεβάζει 7. Πας και τον χειροκροτάς και λες ότι α, να ορίστε οι τιμές κατεβαίνουν. Ρε είστε με τα καλά σας ειλικρινά. Και ξέρετε κάτι, το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν είναι ότι δεν μπορούν να δοθούν καλύτεροι μισθοί και καλύτερες συντάξεις. Μπορούν να δοθούν. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσουν να δοθούν καλύτεροι μισθοί πρέπει να το θέλουν και οι ίδιοι τους. Υπάρχει λύση να το κάνουν. Τη λύση την ανέφερε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, πώς μπορεί να γίνει μισθός και σύνταξη που να φτάσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Αλλά το θέμα είναι τι. Το θέμα είναι ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι της κυβέρνησης αυτό το οποίο θέλουν είναι μονίμως να εξυπηρετούν τα μεγαλοσυμφέροντα των διεθνών ομίλων, των ολιγαρχών και των φίλων τους, παρά να κοιτάξουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων για να του δώσουν ένα καλύτερο μισθό, μια καλύτερη σύνταξη, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερες συνθήκες εργασίας.
3: Εμείς ως Ελληνική Λύση δεν τάζουμε τίποτα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση ταΐζει κόσμο, αυτή είναι η αλήθεια. Ταΐζει τον κόσμο του Μαξίμου, ταΐζει τους ολιγάρχες. Αλλά πόσο συνταγματικά ορθό είναι να κόβεις τη σύνταξη του πατέρα σου, να κόβεις το μισθό του παιδιού σου ή του φίλου σου, γιατί απλά σου έδωσε εξουσία ο ελληνικός λαός για άλλα πράγματα και άλλα κάνεις. Κατρούγκαλος, Σαμαράς Βενιζέλος, Μητσοτάκης, όλοι έχουν μάθει να κόβουν, αλλά έχουν μάθει και να δίνουν στην πλουτοκρατία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε και 13ο και 14ο μισθό στους Έλληνες και συντάξεις. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δεν είναι τόσο δύσκολο, στερώντας από τους λίγους τα δισεκατομμύρια που δίνουν όλοι οι άλλοι, δίνοντάς τα στους πολλούς που πεινάνε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με μερικά απλά παραδείγματα? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τι έκανε τα τελευταία 2 χρόνια? Για έργα που δεν έκαναν οι εργολάβοι και περιέργως έφτυγε η κυβέρνηση στο σχεδιασμό τους και επειδή καθυστέρησαν, οι εργολάβοι αποζημιώθηκαν με 5 δις. Ξέρετε τι σημαίνει 5 δις? 5 δις σημαίνει 2 χρόνια, 13ος μισθός, 14ος και συντάξεις αυξημένες. Επίσης πρέπει να πω ότι χάθηκαν 101 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια. Δόθηκαν σε ολιγάρχες, σε πλουτοκράτες, σε καπιταλιστές. 101 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και κυρίως λεφτά που σπαταλήθηκαν ασκόπως στους λίγους και όχι στους πολλούς. Να δώσω και άλλα παραδείγματα. Τάισε 10 ολιγάρχες με 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή 13ος μισθός, 14ος, συντάξεις 10 περίπου ετών. Επίσης πρέπει να πω και κάτι που το λένε και άλλοι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Λένε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 10 δις. Δεν είναι 10 δις ο αναβαλλόμενος φόρος. Είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τραπεζίτες, οι κολλητοί του Μητσοτάκη και οι κολλητοί του Τσίπρα και οι κολλητοί του Ανδρουλάκη δεν πληρώνουν φόρο. 20 δις είναι ο φόρος αυτός. Άρα λοιπόν ο Έλληνας έχει μία λύση. Και ποια είναι αυτή η λύση? Αφού αυτοί ταΐζουν τους ολιγάρχες, καπιταλιστές και τραπεζίτες, να πάνε τους ψηφίσουν αυτοί και όχι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι πρέπει να ψηφίσει η Ελληνική Λύση. Γιατί εμείς υπηρετούμε τον πολίτη και όχι τον ολιγάρχη. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό και συντάξεις αξιοπρεπείς για τον πατέρα μας, τη μάνα μας και τον παππού μας. Αυτοί δεν θέλουν. Εμείς θέλουμε και θα το κάνουμε.
0: Αλλά επειδή ο Έλληνας έχει μάθει, ρε παιδί μου, του έχουν περάσει ότι δεν μπορεί να γίνει, του έχουν περάσει ότι δεν γίνεται να πάρεις τέτοιο μισθό ή τέτοια σύνταξη. Τα βλέπει όλα σαν θεωρία συνωμοσίας, σαν ψέματα, σαν... Ξέρετε τι, άμα ξεφύγουμε λιγάκι από την κοροϊδία την οποία μας κάνουν όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικάντες και δούμε λίγο τα πράγματα ως έχουν και όπως είναι. Εκεί θα καταλάβουμε ότι άμα σταματήσουν όλοι αυτοί να κλέβουν, άμα σταματήσουν να ταΐζουν ολιγάρχες, άμα σταματήσουν οι γαλάζιες ακρίδες να χτυπούν την χώρα, τότε ναι, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το θέμα είναι να θέλουμε.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα.
6: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 2641-3-04-218.
7: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Πώς κινήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
13: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
12: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
13: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
12: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
13: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
12: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
14: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
15: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
16: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
17: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
16: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
17: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
16: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
17: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
17: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
17: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
18: Γυροδικείο!
19: Γυροδικείο!
18: Γυροδικείο!
19: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717.
17: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα παπάκι gmail. Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
21: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
22: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
21: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
22: Δηλαδή
21: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
23: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
24: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
23: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 2641-027-940.
23: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέμανση.
25: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά.

0: πάντα.
1: Ψήσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
4: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
5: Όραμα στους 101.
6: Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Για κάποιο λόγο δεν ακουγόμαστε από το αναλογικό σήμα. Η τεχνική είναι επιποδός για να το δούνε, να δούνε τι ακριβώς γίνεται. Δευτέρα μωρέ, εντάξει. Κάθε Δευτέρα και δύσκολη, τι να κάνουμε, είναι και 10 του Αυγούστου. Είναι δύσκολος αυτός ο μήνας, έχει και ζέστη. Άσε μου. Οπότε μας ακούτε από το διαδίκτυο www.focusfm.gr 69-074-83-484 για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, να μας πείτε ότι δεν ακουγόμαστε. Όλα μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Έφυγε και ένας μεγάλος ηθοποιός, μεγάλος όχι σε ηλικία.

ηλικία, μεγάλος ως ανάστημα, ως ηθοποιός. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, παρόλα αυτά έδινε μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής αλλά και τραγουδοποιός. Ο γνωστός καλλιτέχνης συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις πιο μεγάλες και πιο σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου κατά τις δεκαετίες 80 και 90. Σίγουρα τον θυμάστε όλοι στην ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Ο ηθοποιός με το μουστάκι που ήταν επί της ουσίας ο κύριος πρωταγωνιστής της ταινίας. Καλό του ταξίδι. Καλό του ταξίδι. Από σήμερα ακόμη μια φορά η τέχνη είναι φτωχότερη. Γιατί ξέρετε, τέτοιοι ηθοποιοί, τέτοιοι καλλιτέχνες δεν βγαίνουν πλέον.

0: Τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι κιόλας και δεν έχει πολλές φουρτούνες στο Αιγαίο κτλ., η λαθρομετανάστευση, γενικότερα η απόβαση των λαθρομεταναστών εδώ πέρα στην χώρα μας συνεχίζεται κανονικότατα. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει καραβιές λαθρομεταναστών στην Κρήτη και μιλάμε για τον αριθμό να ανέρχεται τουλάχιστον στους 380 μέσα σε 24 ώρες. Βλέπουμε τη χώρα μας δυστυχώς να εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια μας, να έρχονται βάρκες, να έρχονται λέμβοι, να γίνεται εισβολή. Μας επιβάλλουν δε να πληρώνουμε οι ίδιοι την καταστροφή μας. Είναι κεντρική επιλογή αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και όλου του συστήματος της εξουσίας, της μεταπολίτευσης, που θέλει την Ελλάδα να γίνεται πολυπολιτισμική.
1: Τετράωρο μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου. Ελένη.
2: Μαρία, μιλάμε περίπου για 400 μεθανάστες σε 8 περιστατικά από χθες μέχρι και σήμερα, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου εκεί είχαμε τα 5 περιστατικά. 233 μετανάστες για την ακρίβεια, οι οποίοι έφτασαν χθες μέχρι και σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλοι 112 που έφτασαν σήμερα νοτιοανατολικά των Καντιλών λιμένων. Και βεβαίως είναι από τον Μπαγκλαντές, είναι από το Σουδάν και από την Αίγυπτο. Και είχαμε και 33 μετανάστες στην περιοχή της Γάβδου. Συνολικά λοιπόν να σας πω ότι από αυτούς τους 378, ήταν γυναίκες, ενώ από την αρχή του χρόνου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, Μαρία, κυρίες και κύριοι, περίπου 10.600 μετανάστες έχουν φτάσει σε Κρήτη και Γαύτο.
0: Γιατί φοβάστε να τους πείτε λαθρομετανάστες? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Παράνομα δεν έρχονται, λαθρέα δεν έρχονται, τους κάλεσε κανένας. Χτύπησαν την πόρτα της χώρας μας και θέλουν να μπουν μέσα και τους ανοίξαμε και τους είπαμε ελάτε. Εντάξει, τους ανοίξαμε, οκ, okay, αλλά δεν χτύπησαν και την πόρτα. Τη σπάσανε, είναι η αλήθεια. Και εμείς δεν κάναμε κάτι για να βάλουμε καινούργια πόρτα, έστω μια θωρακισμένη. Χιλιάδες λαθρομετανάστες από την αρχή του χρόνου, 10.000 στον αριθμό. 10.000, το καταλαβαίνετε αυτό? Όσο ένα μικρό χωριό. Όχι και τόσο μικρό, βέβαια. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η Ελλάδα μικραίνει. Η Ελλάδα διαλύεται. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Διάβαζα χθες ένα άρθρο του Μητσοτάκη στο Πολίτικο και λέει ότι είναι πιστός στη σκληρή γραμμή που έχει χαράξει η κυβέρνησή του στο μεταναστευτικό, ενώ ταυτόχρονα λέει επιχειρεί να χαϊδέψει ακροδεξιά αυτιά, τονίζοντας ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικής και δυσανάλογης πίεσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υπό συγκεκριμένο ευρωπαϊκό καθεστώς έκτακτης ανάγκης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Αρχικά, γιατί άσυλο? Έρχονται από εμπόλεμες χώρες, έχει πόλεμο στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές. Έχει κάπου εκεί πέρα πόλεμο? Όχι. Πήγαν από εκεί, από τις χώρες τους, ήρθαν εδώ πέρα, διότι ως γνωστόν η χώρα μας διαφημίζεται σε εκείνες τις χώρες ως ένας οικονομικός παράδεισος για όλους αυτούς. Και σου λέει πάμε εκεί πέρα να τη βγάλουμε ζάχαρη. Και από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα 10.000 λαθρομετανάστες έχουν εισβάλει μέσα στην χώρα. Τι πάει να πει άσυλο και τι πάει να πει να τους δεχτούμε και να κάθε... Δεν το καταλαβαίνω. Αυτά ποτέ δεν τα έχω καταλάβει. Αλλά όταν υπάρχει από πίσω χρήμα, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Όταν υπάρχουν από πίσω ΜΚΟ, οι οποίες παίρνουν πακτολό χρημάτων για όλη αυτή την κατάσταση. Αφού είστε ανθρωπιστές, αφού θέλετε το καλό αυτό των ανθρώπων, γιατί δεν πάτε από την απέναντι πλευρά? Να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν μέσα σε λαστιχένιες βάρκες και θαλασσοπνίγονται μέσα στο Αιγαίο. Γιατί δεν πάτε από εκείνη τη μεριά? Γιατί δεν σας συμφέρει, δεν σας βολεύει αυτή η κατάσταση. Και το θέμα είναι ότι δεν σταματάει όλο αυτό το πρόβλημα. Διονύζεται συνέχεια και διονγκώνεται ξανά και ξανά και ξανά. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να γίνει Ισλαμαμπάντ. Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να γίνει Μπαγκλαντές. Να μην υπάρχει τίποτα ελληνικό. Τα ξεπουλάμε που τα ξεπουλάμε όλα στους ξένους. Θα ξεπουλήσουμε και το ίδιο το χώμα το οποίο πατούμε, την ίδια μας την πατρίδα. Να είναι καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη που διαφυλάττει τα σύνορά μας.
1: Δουλέμποροι εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό και στηβάζουν μετανάστες σε μικρά φουσκωτά. Τους στέλνουν από το Μπρουκ της Λιβύης στην Κρήτη. Υπάρχει και βίντεο από παραλία γεμάτη κόσμο στα νότια του νησιού. Πάμε ξανά στην Γωγό Αποστολάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γωγό.
3: Ήταν πολύ ο κόσμος και το βίντεο που βλέπουμε το τράβηξε με το κινητό του ένας λουόμενος, ο οποίος απολάμβανε το μπάνιο του στην τουριστική παραλία του Τσούτσουρα Ηρακλείου στην Νότια Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν ξαφνικά μια βάρκα γεμάτη μετανάστες να πλησιάζει και σε λίγα λεπτά να φτάνει στην ακτή, όπου έκπληκτοι ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες τους βλέπουν να αποβιβάζονται στην παραλία. Το ειδοποιήθηκε το λιμανικό, παρέλαβε 58 άτομα και τους μετέφερε στο Ηράκλειο. Και οι αριθμοί δείχνουν την κατάσταση, πόσο ακριβώς έχει η κατάσταση. Περίπου 11.000 μετανάστες έχουν μπει φέτος λαθρέα στη χώρα μας και μιλάμε μόνο για τη Γάβδο και την Νότια Κρήτη, Κατερίνα, όπου οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς, όπως είπες και εσύ, το καλοκαίρι ευνοεί πάρα πολύ αυτά τα δουλεμπορικά ταξίδια. Τουλάχιστον τώρα όλοι μετακινούνται με ένα πλοίο που έχει ναυλώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και πηγαίνουν στα κέντρα της Υπηρωτικής Ελλάδας και όχι πια με το πλοίο της γραμμής. Ήδη χθες αναχώρησαν οι πρώτοι 200, Κατερίνα.
1: Εγώ ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, ρε Σιγόγο, να σε καλά. Έχει καλό καιρό τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορούν να θαλασσοταξιδέψουν, να έρθουν εδώ πέρα. Τώρα να είσαι στην Κρήτη, έτσι, σε ένα πανέμορφο νησί, με τόσο ωραία μέρη, παραλίες κτλ. Να απολαμβάνεις τον ωραίο ελληνικό ήλιο και ξαφνικά να σου έρχονται καραβιές λαθρομετανάστες και λες τι έγινε τώρα, τι απόβαση είναι αυτή, από πού μου ήρθε, γιατί. Τι ωραία που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν πλήττεις ποτέ πραγματικά. Κάθε φορά σημαίνει κάτι. Ένα Σαββατοκύριακο είπαμε λίγο να ηρεμήσουμε, δεν μας αφήνουν. Ειλικρινά δεν, το βλέπετε, δεν. Σε λίγο θα ξεχάσουμε να μιλάμε ελληνικά. Ήδη τα παιδιά, τα νέα δεν μιλάνε ελληνικά. Γκρίγκλις μιλάνε, τη γλώσσα των νέων δεν μπορώ να την... Να την εστερνιστώ, δεν μπορώ να την καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή νιώθω ότι κάπου κάτι έχω χάσει στην πορεία μου. Αλλά βλέποντας και όλη αυτή την κατάσταση να διαχέεται στη χώρα, νομίζω ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Μα καθόλου καλά. Εν τω μεταξύ στη Θέουτα εκεί πέρα είδα ένα βίντεο το οποίο ανέρτησαν πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλά έτσι μουμουέ, όπου έδειχνε ένα παιδάκι το οποίο παρακαλούσε, λέει, έναν αστυνομικό στρατιωτικό, τι ήταν τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, το Σάββατο το είδα το μεσημέρι, για να μην το απελάσουν, αλλά ο αστυνομικός ήταν ανένδοτος. Και κάποιοι ευαισθητούλιδες, ας πούμε, λυπήθηκαν, στεναχωρέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ξέρετε, είναι αυτά τα μικρά παιδάκια, κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και είναι σαν τον τύπο που έσφαξε την άλλη και την έβαλε μέσα σε μια βαλίτσα γιατί φοβότανε μη του γίνει χριστιανή και πήγε και την πέταξε. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι είναι μεγαλωμένοι όλοι αυτοί. Άμα σας αρέσει αυτό το πράγμα, τι να πω, άμα σας αρέσει σε λίγα χρόνια οι γυναίκες να φοράτε μαντήλες και άμα τολμάτε να δείξετε τη μύτη σας να σας πετροβολούν, τότε τι να πω, μακάρι η χώρα να γίνει έτσι. Ειλικρινά δηλαδή, άμα το θέλετε τόσο πολύ, ποιος είμαι εγώ που θα το αρνηθώ. Yes. Γιατί αυτή έτσι είναι μεγαλωμένη. Ότι η γυναίκα είναι ένα κατώτερο «on». Ότι η γυναίκα είναι για να εξυπηρετεί τον άντρα, ρε παιδί μου, και τέλος. Δεν έχει δικαιώματα. Ζουν πίσω από τον κόσμο αυτοί. Και όλους αυτούς τους έχουμε κουβαλήσει εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε αν στις χώρες τους ήταν εγκληματίες, αν διώκονται. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά τους φέρνουμε εδώ πέρα, τους δίνουμε άσυλο. Η Ευρώπη δεν τους θέλει. Όλη τη φύρα την έχουμε κρατήσει εμείς. Περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γκετοποιούνται. Αρχίζεις να μην ακούς ελληνικά. Πόσο τραγικό να είσαι στην Ελλάδα για να μην ακούς ελληνικά. Φοβάσαι να περάσεις από περιοχές όπως είναι η πλατεία Ομονίας για παράδειγμα. Πού να περάσεις, ιδιαίτερα νύχτα. Μπορεί κάποια γυναίκα να κυκλοφορήσει μόνη της εκεί στην πλατεία Ομονίας βράδυ. Όχι. Τραγικό. Σε μια τάχα μου δήθεν δημοκρατικά ευνοούμενη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και όλο αυτό γιατί κάποιοι αποφάσισαν να διαλύσουν τα πάντα. Κάποιοι αποφάσισαν να ισλαμοποιήσουν την Ελλάδα. Άρα και εγώ σαν χριστιανός ορθόδοξος, άμα πήγαινα στις χώρες τους και έκανα το σταυρό μου και προσευχόμουν, πώς κάνουν αυτοί? Γιατί πολλές φορές τους έχουμε δει να βγαίνουν σε πλατείες και τα λοιπά, να αλληλοχτυπιούνται στο όνομα του Αλλάχ, δεν ξέρω που πιστεύουν. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα και στο κέντρο της Αθήνας είχε γίνει κάποια στιγμή που είχαν βγει με κάτι σαν φραγγέλια ήταν και χτυπούσαν τις πλάτες τους. Δεν ξέρω τι γιορτάζανε τώρα εκείνη τη χρονική στιγμή. Άμα πήγαινα εγώ, ας πούμε, και προσευχόμουν στις χώρες τους ως χριστιανός ορθόδοξος, τι θα γινόταν? Θα μου παίρνανε το κεφάλι, δεν θα προλάβαινα καν να γονατίσω να προσευχηθώ. Εδώ πας στην Τουρκία, εδώ πότε ήταν που πήγε ο άλλος στην Τουρκία στην Αγία Σοφιά και έψαλε μέσα και τον τζακώσανε? Τον τζακώσανε και γεια σας. Και εδώ πέρα αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν. Δεν τρέχει τίποτα, δεν ανοίγει ρουθούν. Βέβαια κοιμάται και ο Έλληνας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι κοιμάται και ο Έλληνας. Στις εκλογές πάλι αυτούς θα πάνε να ψηφίσει. Το φοβάμαι αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να πεις. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και οι επόμενες γενιές θα τα βρουν δυσκολότερα. Τώρα δεν το έχουν καταλάβει.

0: κατά τεθέν της πόλης.
1: Αλμυρί, γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
0: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή το λοιπόν, είναι ένας κύκλος.
7: Ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
8: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
9: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
9: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-57-778.
9: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 26410-45544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255.

0: 87.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, RPS, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
9: Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-38-65
10: 101,7.
11: Τα κείμενα τα οποία θα μας
0: προστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά από μια πρώτη ματιά θα μπορούσα να σας πω ότι αυτά τα οποία επικαλείται ο κύριος Μπακέλας είναι άνευ προηγουμένου. Δεν προβαίνει σε καμία διερεύνηση της υπόθεσης, δεν έχει κάνει καμία προανακριτική πράξη, δεν έχει καλέσει κανένα μάρτυρα, δεν έχει εξετάσει κανένα κινητό τηλέφωνο, δεν έχει διερευνήσει τον απόλυτο χαρακτήρα των εγγράφων που έδωσε ο κύριος Σπίρτης, δεν έχει ζητήσει τα έγγραφα με δικαστική συνεργασία από το Ισραήλ τα οποία κατατέθηκαν από τον κύριο Ντίλιαν, με τα οποία επικαλείται ότι αποδεδειγμένα έχει προμηθεύσει το ελληνικό δημόσιο. Και μετά από αυτά αναρωτιόμαστε τι αξία μπορεί να έχει η δικιά του διάταξη. Καμία αξία. Σας διαβεβαιώνω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει ο κύριος Μπακέλας είναι να εκθέσει τον εαυτό του και να συνεχίζει να εκθέτει το ανώτατο επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης.
10: Καλά πάει και αυτό. Ακόμη και εδώ πέρα έχουμε συγκάλυψη. Ο Μητσοτάκης για το θέμα των υποκλοπών κινδυνεύει να βρεθεί πίσω από τη φυλακή. Βέβαια θα μπορούσε για πολλούς και διαφόρους λόγους να βρεθεί πίσω από τα σίδερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά το θέμα των υποκλοπών είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και εάν πραγματικά η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να την κάνει, πολλοί θα βρεθούν προεκπλήξεως, πολλοί θα βρεθούν πίσω από τη φυλακή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με ξεχωριστές πράξεις απέρριψε τα αιτήματα και του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά και του πρώην Υπουργού του κυρίου Χρήστου Σπίρτζη, αλλά και του δικηγόρου του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ, όπως ακούσατε, που εκπροσωπεί τα θύματα του Predator, για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Μπακέλας τα απέρριψε τα αιτήματα αυτά, κρίνοντας ότι προς το παρόν, όπως λέει ο ίδιος, έτσι, δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών, και σύμφωνα με τον ίδιο δεν έχουν κατατεθεί, όπως λέει, νέα στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα, κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη συνεχή φορά. Αναφορικά με το αίτημα του κυρίου Σαμαρά,

0: Ναι, έχω φροντίσει να έχω και το λιβανιστήρι στο σπίτι για να λιβανίζω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι επίσης αποφάσισα ότι ποτέ δεν θα ξαναπάω σε υπεραγορά, σε σούπερ μάρκετ για να ψωνίσω χρησιμοποιώντας την πιστωτική μου κάρτα σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα κοιμάμαι ήσυχος, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι με τα λιβανιστήρια, κάτι με τα σκόρδα, θα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος και με τον εξαποδό και να μην με κυνηγά και το φάλασμα του 666. Ναι, δεν είναι καθόλου ήρεμη και ήσυχη η ζωή μου έτσι όπως έχει καταντήσει. Όπως επίσης δεν ξέρω αν θα πρέπει να κυκλοφορώ καν στους δρόμους, επειδή έχει κάμερες. Αισθάνομαι πραγματικά απελπισμένος, εχμάλωτος και όλα θα γιατί καινούργια μου ταυτότητα. Την καινούργια μου αστυνομική ταυτότητα. Είναι αυτή ακριβώς που κάποιοι απίστευτοι άνθρωποι απλώνουν στρωματσάδες έξω από αστυνομικό τμήμα για να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο το καινούριο με την παλιά ταυτότητα. Είναι εκείνοι οι οποίοι πιπιλίζουν το μυαλό κάποιων αφελών μέσα από το διαδίκτυο και από τις δικές τους τις παρασκευτικές οργανώσεις. Δεν ξέρω τι στην ευχή μπορεί να είναι ότι όποιος πάρει ταυτότητα καινούρια είναι τελειωμένος, αντίθρησκος. Τι να πω. Απλά και μόνο ήθελα να ξεμολογηθώ τον πόνο μου. Και παρακαλώ πολύ, υποστηρίξτε με όσο μπορείτε. Είμαι ένας άνθρωπος με καινούργια αστυνομική ταυτότητα.
1: Άκου να δεις τώρα Terence Quacks. Quick. Πώς σε λένε τέλος πάντων. Όλα αυτά εδώ πέρα για τις νέες ταυτότητες, για το χάραγμα. Δεν λέω ότι η ταυτότητα η καινούργια έχει το χάραγμα κτλ. Όλα αυτά είναι γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν. Όσοι έχουν διαβάσει τουλάχιστον και την αποκάλυψη του Ιωάννου και αυτά, θα δουν ότι όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν πιστεύεις Terence Quick, αλλά όλα αυτά τα πράγματα έχουν γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν. Πού το ξέρανε οι άνθρωποι τότε ότι θα φτάσουμε ναι τη 2026 και θα μιλάμε για, πώς το λένε, για ταυτότητες, για ηλεκτρονικό χάραγμα, για τσιπάκια, για τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κοίτα να δεις που φτάνουμε σιγά σιγά εδώ πέρα. Η ταυτότητα, καταρχάς γιατί να αλλάξω ταυτότητα, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Λίγη η ταυτότητά μου, όχι. Δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο μέχρι πρότινος πιστοποιεί ποιος είμαι και τι είμαι. Δεν έχω αφημί. Δεν έχω άμκα. Γιατί θα πρέπει να έχω έναν προσωπικό αριθμό, μία ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί.

προσπαθούμε να λύσουμε και τα τεχνικά μας ταυτόχρονα. Αυτό που έλεγα πάντως για τις νέες ταυτότητες είναι ότι όλα αυτά εδώ πέρα έχουν γραφτεί χρόνια πριν από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βλέπανε πολύ πιο μακριά από ό,τι βλέπουμε εμείς. Και ηλεκτρονικές ταυτότητες και ο προσωπικός αριθμός, και μετέπειτα από αυτό θα έρθει σιγά σιγά

0: και το επωνομαζόμενο τσιπάκι. Γιατί σου λένε ότι θα σου πούνε ότι την ταυτότητα μπορεί να τη χάσει, ενώ αυτό είναι πιο πρακτικό, μπορείς να κάνεις συναλλαγές, μπορείς να πας ώρα και στιγμή να σε σκανάρουν, να βλέπουν ποιος είσαι και τι είσαι, και θα σου το φυτέψουν και αυτό κάποια στιγμή. Όσο δεν αντιδρούμε τώρα σε όλο αυτό το πράγμα, και ξέρετε κύριε Κουάξ, ο χριστιανισμός δεν είναι παρά θρησκευτική οργάνωση. Ο χριστιανισμός τα λέει όλα αυτά τα πράγματα ότι θα συμβούν. Ότι αυτή η ταυτότητα την οποία θέλετε να μας πλασάρετε είναι ο πρόδρομος για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε όλοι τσιπαρισμένοι και να μας παρακολουθούν όπου και αν βρισκόμαστε. Για το καλό μας, έτσι εννοείται, όλα αυτά για το καλό μας γίνονται. Και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα αρχίσουν να μας τσιπάρουν όλους, θέλω να δω τι θα βγαίνετε και θα λέτε. Θα λέτε πάλι οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι, Και ξέρετε τι, όσοι έχουμε διαβάσει πέντε πράγματα όσον αφορά την Αγία Γραφή, την Αποκάλυψη του Ιωάννου και αυτά, όλα αυτά τα περιμένουμε, όλες αυτές τις αντιδράσεις τις περιμένουμε. Ότι το λογικό θα μοιάζει να είναι παράλογο, αυτό το περιμένουμε. Το ξέρουμε ότι θα συμβεί και γι' αυτό δεν εκπλησόμεθα με όλα αυτά που βλέπουμε και που ακούμε από όλους εσάς που θέλετε να μας τα επιβάλλετε. Καταλάβατε? Για να πάω λίγο και στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, να προλάβω να τα δω. Έλα καλό μου άνοιξε. Από εδώ ξεκινάμε λοιπόν. Καλημέρα σας. Ναι, εντάξει, στη Χαλκιδόνα μου λέτε ότι δεν ακούγεται ο σταθμός. Λίγο υπομονή παιδιά, το τεχνικό τμήμα είναι πάνω στην Κεραία. Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα στην Κεραία, λίγο υπομονή. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Η απόλυτη ερωτική φωνή, λέει, πρωινή απόλαυση. Εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα από την Αθήνα σήμερα ο Βασίλης. Ο Κώστας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά, λέει, την μέρα της Παναγίας που έρχεται να δώσει φώτιση στους Έλληνες πολίτες και να ψηφίζουμε με νοημοσύνη την ελληνική λύση, με εκτίμηση ο Κώστας Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Το κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει, το ξέρω. Εννοείται ότι το ξέρω, τι λέμε τώρα. Καλημέρα στον Πασχάλη στα Ιρτζιανέα. Το πρόβλημα παραμένει από χθες, λέει, ακούω μέσω της εφαρμογής, αλλά με 5 GB σε λίγο θα την κλείσω. Κάνουν κάτι τεχνική ή η τεχνική είναι ήδη επάνω και κάτι κάνουν τώρα, δεν ξέρω τα τεχνικά αυτά. Καλημέρα στην Όλγα από την Καλαμαριά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σίγουρα δεν το ξέρει. Ναι, όχι, το ξέρω. Το έχω μάθει. Γεια σου Κέτη μου, καλημέρα. Στον Γρηγόρη, λέει, άντε ο κάθε Κυρανάκης λέει τα ψέματά του, αλλά και ο Έλληνας τους πιστεύει και τους ψηφίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί λένε τις μπαρούφες τους. Εμείς γιατί τους ψηφίζουμε? Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα στον Χαράλαμπο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Άσε ρε λεπουδιάρη, λέει, μόνο ΠΑΟΚ ζει το Μητσοτάκης. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα, ο οποίος μας καλημερίζει από το Καβαλάρι. Ήρθε το αγόρι, ήρθε. Γεια σου Αργύρη μου, Σάββατο θα κεράσεις τσίπουρο. Δεν το συζητώ. Δεσμεύσου τώρα εδώ πέρα να τα ακούσει και ο κόσμος. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Μόλις ξύπνησα, λέει. Ναι, ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Δεν ξέρω, ο Αποστόλης είναι εδώ, μας ακούει έτσι. Θέλω να του αφιερώσω κάτι. Αποστόλη, έτσι με πολύ αγάπη, έτσι. Δεν ξέρω άμα το έχεις ξανακούσει. Δεν ξέρω, μου είπανε να στο αφιερώσω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ευελπιστώ ότι μας ακούει, ότι είναι εδώ στην παρέα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κάτι, ο μηδενιστής λέει είναι αυτός.
1: Ασθένειες σε χώρες τρίτου κόσμου, μα είναι γύρω μου, πεθαίνουν. Στην άλλη άκρη της γης το βλέπουν, μα κάνουν τους αδιάφορους περάστικους.
0: Μάλιστα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, λέει, να τα αλλάξουμε όλα. Βελόπουλο Δαγκωτό. Καλημέρα στον Αλέκο. Καλημέρα στο Σταύρο. Εντάξει, υπερβολικό είσαι, λέει. Μην κρίνει το παιδί, το παρακάναμε. Δεν είναι σωστό. Λίγο ανθρωπιά. Ποιο παιδί, τι έκρινα, ποιον έκρινα εκείνη την ώρα, τι έλεγα. Τι έκανα και είμαι υπερβολικό.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρες με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το Αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θερμού βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρό Πηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυροπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θίαμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο Αλίζιο Αγώνα Δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Αποικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν κατατέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Αιτωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

0: κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο,

0: αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Πώς κινήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
2: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
2: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε?
10: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.showclean.gr.
12: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε.
14: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,5.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύνολο.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Οικείο. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα, στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα, είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
8: Γυρο-δικείο!
9: Γυροδικείο.
8: Γυροδικείο.
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
2: επιλογή. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
17: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
16: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
17: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
16: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
17: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
17: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 56 31. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
19: Αλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Αλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
20: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
0: 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετική σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θέρμου βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία Νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο αλίζιο αγώνα δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν κατατέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς.

0: σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκανονίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές.

0: και online στο www.valerie.gr.
1: Apanemi Beach Coffee Bar.
2: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-100.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976-79-80-23.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χοντρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα
9: γιατρέ
8: στην
9: μου,
8: πόρτα σας.
9: Σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. B. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
14: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413. 04-218.
4: Θεστήσεις, λιχουδιές, λαχταριστές, νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
4: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
8: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
14: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
18: Πού είναι τα κουλουράκια?
19: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
18: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
19: Κοίτα ποιο να μιλάει.
18: Γιατί?
19: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
18: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
20: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
0: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετική σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θέρμου βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο αλίζιο αγώνα δρόμου Βάρνακα-Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήλθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν κατατέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινή απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η περιφέρεια

0: στις περιοχές για τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδαγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκανανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ρογοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
1: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www. profilevkada.gr.
1: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Για τη ημέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω Νέα Παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας,

0: Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας. Ξυπνησές.
3: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή. Μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19
8: Γη,
3: 81.
8: Ρο,
9: Δι,
10: Κίο.
8: Χειροδικείο.
10: Χειροδικείο.
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
13: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
13: Μέρι.
12: Έλα.
13: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
13: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261.
15: Ακούτε ξέρει Ράδιο Όραμα στους 101,7.
16: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και...

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 2641-057-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε?
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε.
13: Το χωράφι
10: εμείς
13: είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω. Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
14: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
16: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
17: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
18: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
19: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
20: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
21: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
23: 101,7
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετική σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θέρμου βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο αλίζιο αγώνα δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν καταθέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινή απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδατηγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκρανανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

0: ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στην επαγγελματία.
4: Ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-88.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ειδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστε στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976-79-80-23.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
10: Double Espresso Café.
11: Κλείστε
9: τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν.

0: πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 051 643.
5: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
6: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51 177 και 694 77 02 827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith, ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
6: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
8: η
7: εδώ.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
11: Πώς κινήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
1: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
1: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Η Ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
17: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
18: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
19: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση. Ραδιόραμα.
20: 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το Αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θερμού βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρό Πηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυροπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θίαμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο Αλίζιο Αγώνα Δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Αποικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν καταθέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδατηγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκανανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου

0: Πετσέτες. Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
1: Καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
2: Μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα 6942 87 00.
2: Σώτο 43. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641.

0: 1-0-4-66 6-9-45-9-90-326.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Απανέμι Beach Coffee Bar.
3: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
4: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683 6908-671-725.
5: Γυρο-δικείο!
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
10: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία.
11: Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές. Μοναδικά ηλιοβασιλέματα. Γνήσια φιλοξενία. Και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Πώς κινήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2682 051 212.
15: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
16: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
15: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
16: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
15: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
16: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
15: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641 025 165.
17: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 2641 058 314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641 026 286. 2641 046 746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
18: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κονελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
12: Άβρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια.
20: ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
23: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
22: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
24: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
22: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
24: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
22: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
25: Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύμφωνο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.soclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε.
21: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
22: Πώς να πάμε, ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
21: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
22: Δηλαδή,
21: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
19: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
19: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-27-940.
19: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
23: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
24: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεται.
0: χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
1: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
0: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
1: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilefkada.gr.
0: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 26450 92 417 6986 86 38 65.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
24: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
25: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
26: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
24: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
26: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 26410 57 778.
26: Εδώ θα βρείτε επίσης το CLUB Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.

0: Και καλά και φθηνά.
1: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101.
2: Τυχείο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
3: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε, κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του γραφείου του Πρωθυπουργού.
2: Άρα
3: αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
2: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
3: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέας Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθανε από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021, και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
3: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκωσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος.

0: κύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
1: Ναι,
0: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Tal Dillian, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Βίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φοινοδικείο. Επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέου και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέας που σας ανέφερα πριν, της ΕΕΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
0: Έχει το ερώτημά σας, έχει τοποθέτησή σας, έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν δύο κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προσωπικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Χωρίς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΔΙΣ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
1: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία αιτήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, έρευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής, που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείται στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία. Με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕΠ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κ. Κουκάκη μέχρι την 1η 8 του 2020. Τότε λοιπόν ο κ. Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
1: Βέβαια.
0: Θέλανε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκη. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία, μια διάταξη, με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει. Σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
1: Και το στήριξε και το ΠΑΣΟΚ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
0: Ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής, πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι ένα εντελώς μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
1: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
0: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα. Και από όσο γνωρίζω, ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κ. Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεγξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στο κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για να μην μπερδεύετε τον κόσμο, είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αδίκημα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα, είτε τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητό μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώ τα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, ίσως το λέω.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
4: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
7: Πρωτοπόρος σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
10: Ιδιωτικό κοκτέιλ Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή
12: ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt,
13: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
15: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
15: 6976-79-80-23.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: 101,7.
1: Έγραφε: η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει. Αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΕΠ και τι έκανε η ΕΕΠ γι' αυτό?
0: Παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΕΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΕΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Πολιτικού Προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ.
0: Είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
1: Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Αυτός ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά-σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα γιατί κάνανε το καθήκον τους.
0: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά το 2022 μέχρι και τώρα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί πώς διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
1: Κριτζάλης,
0: ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους θερμοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν και κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλή ΣΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος και εγώ πριν φύγει.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα. Και ακούμε
0: όχι, όχι, κάνει... όχι. Δεν έγινε έτσι ακριβώς.
1: Εξηγήστε
0: μας. Ότι ο κύριος Δογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
1: Ωραία.
0: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη. Είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τριανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρκτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρκτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, στο Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αντιλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλώς πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέφθηκαν σε μια δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό, να το εξηγήσω, νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών, που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται την δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Ντίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέδατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στο λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το πρέδατο. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε και εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχη της Συντελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί. Μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξεπυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος, και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Οβάλ γραφείο, που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη, και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα. Και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα, και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 21 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε. Πώς, κύριε Ανδρουλάκη, βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ό,τι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μαθαίνει ότι το παρακολουθούνε? Πώς? Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι άλλο το να είσαι κόντρα στο σύστημα λοιπόν και να θες όντως να φύγουν τα πολιτικά λαμόγια από την Ελλάδα, και άλλο να παίζεις ένα πολιτικό παιχνίδι για να θες να πας σε συγκυβέρνηση. Αυτά έχω να πω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους που δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, και στον Αντώνη Σαμαρά που μας το παίζει Εθνοσωτήρας και στους υπόλοιπους. Και δεν ήταν στη λίστα μόνο αυτοί που αναφέραμε. Δεν ήθελα να δεσμεύσω περισσότερο τον κύριο Κεσέ και να ακούσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί ήταν και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Λαζόπουλε, γιατί δεν πας να κάνεις μια μήνυση για κατασκοπία? Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήτανε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, που μέσω των επαφών του παρακολουθείται και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ήτανε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Ήταν ο Πατεράκης, ο επιχειρηματίας. Ήταν ο Γεώργιος Πολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurox. Ήταν ο Παπαθανάσης. Ήταν ο Πιτερός. Ήταν ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Καρονικόλας. Ήταν ο Κίρτσος. Ήταν ο Τάσος Τέλογλου. Ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί γιατί δεν πάνε να κάνουν μια καταγγελία, μια μήνυση για κατασκοπία? Για να μην σας παραμυθιάζουν, φίλοι μου.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Η ελευθερία έχει 2 τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. 2 τροχή, 1 εμπειρία.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
5: Κλείστε για λίγο
3: κύκλος.
5: Τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
8: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
10: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
11: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
17: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
16: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
18: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
18: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
16: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
19: Αλουμίνια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Αλουμίνια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410
5: 1989
17: φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά Σώτο που τη γεύεστε.
5: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
20: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
20: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
20: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
20: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
21: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
23: Διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρει.

0: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιορισμό. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
1: Η Ομόνοια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της εθνικής ελληνικής μειονότητας που εκπροσωπεί την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την ελληνική μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της εθνικής ελληνικής μειονότητας.
0: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω. Δεν αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί

0: Στην Αλβανία αυταρχικά, στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρτ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται Σαζάν, Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούνε, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
1: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
1: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς, μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Μπαϊρακτάρ, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη, πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
1: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα. Όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
0: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
1: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
0: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
1: Αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε
0: Τσόλου? Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
1: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ηπείρος να χαθεί?
0: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος.
1: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
0: Της Βορείου Ηπείρου.
1: Βορείου Ηπείρου, ναι, και πιο κάτω όμως. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Ηγουμενίτσα.
0: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
1: Φτάνει και στην Ηγουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
0: Βεβαίως. Έτσι είναι. Είναι, ρημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο. Γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών, μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
1: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, και είδαμε τι έγινε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις, γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοεπειρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο ΡΑΜΑ η Χιμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του ΡΑΜΑ. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας, και επακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως, ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοεπειρωτών, δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
0: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αριρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια, η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη κτλ. Ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοεπιρώτες και στα συμφέροντα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επί βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα, δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που...
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια so clean.
12: Στο Αγρίνιο με 2 καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
13: και πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.showclean.gr.
11: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος.
3: καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά. Τη χαρά.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-33-330. Στόχος μας, όλη η επιτυχία σας.
16: Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
17: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
18: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
17: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
17: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
18: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
19: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
20: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
21: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Ραδιόραμα 101,7
3: για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες, για να μπορέσει το σύστημα ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα ράμα.
4: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή. Εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί, το συγκεκριμένο, και με τον Αυλών, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
3: Ναι,
4: δηλαδή,
3: δεν είναι ακριβώς.
4: Γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
3: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
4: Ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
3: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του...
4: Και το νησί κράτους παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά, και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε, δεν κατάλαβα.
3: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι και
4: για ανάπτυξη. Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
3: Έτσι, στον βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
4: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
3: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
4: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική.
3: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
4: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
3: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους. Εκείνο που κάνουν τη διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
4: Ναι, ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβω και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά, πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως. Ναι. Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί? Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας, ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
3: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι, οι εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πας στην Αλβανία, λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό, βεβαίως, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
4: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά για τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
3: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος,
4: ναι,
3: πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
3: Βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
4: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
3: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
4: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
3: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία. Η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
4: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
3: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς θα πετούμε.
4: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τσομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκι να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
3: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
4: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
3: Εμείς να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι που λέει η παρεμία.
4: Ανόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς εκπροσωπείτε ελληνικές μειονότητες. Έτσι. Ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες έχουν επαφή με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή. Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
3: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
4: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
4: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
3: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην
4: Ελλάδα. Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες αυτοί. Εσείς δηλαδή δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
3: Πώς μας αφορά πάρα πολύ.
4: Αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει. Πώς να το πω πιο απλά.
3: Σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε, τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
4: Τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
3: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα ήμασταν 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
5: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
3: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Άγιου Σαράντα συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρου. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κυβέρνησεις. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
5: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί. Κύριε Τζομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
3: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα, είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
5: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
3: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βοηθήρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπιρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
5: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση, είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον,
3: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοίς κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
5: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν.
6: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
7: Ραδιόραμα.
6: Πάθος. Πάθος.
7: Ραδιόραμα.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
8: Η ώρα στο ραδιόραμα.
9: Σαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
10: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
17: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
19: Νταγιάντας Ηλίας.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία.
0: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα
1: ακούτε
0: του καφέ.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους
2: 101.35 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστο. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
24: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
24: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
24: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
25: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
26: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
25: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
26: Say Chess!
25: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
27: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
30: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
31: Μεταπολιτευτικά.
1: Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία.

0: κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
2: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
1: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
2: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
1: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό Τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο Δηδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα που πάλι δεν κατεδέχθη να μου απαντήσει γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες, ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων.

0: Εκεί ήταν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται. Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Αδριάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στο στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και για τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφος στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπλιστού θα γυρίζω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσαμε με τον Λεμό. Ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέχτε. Τιμούνται οι αρχαίοι, οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
1: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
0: Γιατί καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη, μαύρη. Μα για όνομα του Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια, προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε τον Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21, υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί τυχαία? Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λέει ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία, τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες. Δεν έχουν, καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες πονίδα, έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το α. Μα το α για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε. Και προσέξτε, ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσανε οι Φοίνικες, για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκκάθεση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήρα, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Father οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε Πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε Πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την, πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πρώτουσα ακαδημία, δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και το Παρισίνο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Ξεφεύγει του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνας, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος. Και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται η μέρα Εθνικού Πέθους. Ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
1: Ναι, επειδή
0: γενικά... Αν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
1: Βέβαια.
0: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμοι, λιμάνια, τα πουλάμε.
1: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
0: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
1: Ναι, βέβαια έχει πουληθεί. Και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα, τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα, πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα, έτσι, ακούστε. Τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεσιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φυλή, λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό?
0: Ναι,
1: να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε, μήπως αυτή είναι η λύση.
0: Ναι.
2: Είσαι κομμουνιστής?
3: Όχι.
2: Είσαι αριστερός?
3: Όχι.
2: Είσαι δεξιός?
3: Όχι.
2: Είσαι κέντρο?
3: Όχι.
2: Είσαι πακ?
3: Όχι.
2: Είσαι βά? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
3: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
2: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
3: Όχι.
2: Ήταν όμως ο παππούς σου?
3: Όχι.
2: Είσαι κομμουνιστής?
3: Όχι.
2: Είσαι αριστεράς?
1: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
0: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν φυλή? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος, με μηδέν δημόσιο χρέος, μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά? Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός? Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις? Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι, έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών? Κανένα. Πυρκαγιές, καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούντας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας? Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιαζε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και ήρθαν στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάκτες. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτρα όπως πληρώνουμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι. Πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους διδάκτες, σας έδωσε τόσα το κράτος. Εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με τη φυλαρά τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Και τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
1: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένη η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
0: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευσης κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό τον διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν, γιατί φροντίζαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος...
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261.
10: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας. Στο λιμάνι Μεσολογγίου για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683, 6908 671-725.
13: Λοιπόν, δεν είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
14: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
18: Με τη μέθοδο Dallas.
17: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
18: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
17: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
18: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
17: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
18: Dallas.
17: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
18: Τηλέφωνα 26410 45 544
17: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
20: Απανέμι Beach Coffee Bar.
21: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 100.
22: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
23: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
22: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
23: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
22: Για ατελείωτες βουτιές.
23: 6976 79 80 23. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
24: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
25: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
24: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
25: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
24: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244.
25: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: 101,7.
1: Σπίτι του Σύνοδο Μελεάγου στο Κολωνάκι. Στο σπίτι του Βαγγέλη. Το Βαθανασίου εννοώ.
2: Ναι, απλά ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
1: Και μάλιστα παιδί Μελεάγου. Ναι. Ο Μελεάγος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ων αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποιήματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποιήματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε Ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η Ανθολογία. Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά και προέρχεται από το Μελέαγρο.
2: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
1: Ποιος ο Μελέαγρος.
2: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
1: Όλα είναι παγμένα. Όλα είναι παγμένα.
2: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν και ακροατές. Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
1: Σύζυγός του ή το ηθοποιός η Τζένι Λουσέα.
2: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κύριου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε δύο άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί, γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα. Και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
1: Τα ξέρω.
2: Έτσι, αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή αυτό.
1: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλει το κράτος που το ελέγχει ο πολιτικός κόσμος. Το κράτος. Σας είπα, το κράτος είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Αυτό που σας είπα για το Μελέαγρο και την Ανθολογία και όλη η διεθνή ορολογία λέμε ακαδημαϊκός. Από πού προέρχεται ο ακαδημαϊκός? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Πλάτων πήγαινε κάποτε ταξίδι, τον πιάσαν οι πειρατές κοντά στην Αίγινα, τον πουλάγανε για δούλο, μαζέψανε η παρέα λεφτά εδώ να τον αγοράσει για 5 δραχμές, τον αγόρασε όμως ο ανίκερης ο πλούσιος και τον απελευθέρωσε και μείναν τα λεφτά στο ταμείο της παρέας και η παρέα με προτροπή του Σοκράτους είπανε και αγοράσαν ένα κομμάτι από τους κήπους του Ακαδήμου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι Μυκηναϊκό μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγελωτό Σταυρό το λένε Κρουάγκαμε, έχουν την ελληνική αρχαιοελληνική ονομασία.
2: Ναι, αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
1: Τι είπατε?
2: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
1: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
2: Ωραία.
1: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ είναι μυκηναϊκό. Ακούστε. Αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου 700 π.Χ. έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
2: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει η τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
1: Δεν άκουσα που...
2: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα που φυλάει η τουρκική σημαία?
1: Γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάδας.
2: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν το ξέρετε. Βεβαίως.
2: Ας έρθουν να τα πάρουν, κύριε Πλεύρη.
1: Ναι. Μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες. Αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
2: Ναι.
1: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Χούντας.
2: Οικονομικός πόλεμος.
1: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτάς αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα, δίνει στον πολιτισμό. Οι Γυφτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλαβο-Μακεδόνες, κολοκύθια Σλαβο-Ψευδομακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε, φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα. Με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε. Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
2: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
1: Γιατί. Φιλοξενούμενοι θα είναι, όχι κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
2: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Γιατί να μείνουν εδώ?
2: Γιατί να μείνουν εδώ? Γιατί είναι η πατρίδα τους, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
1: Η πατρίδα τους, κύριε. Η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
2: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πούλησαν.
1: Και τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
2: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός. Θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
1: Όταν τους βουλευτάς στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός? Το δέχεστε αυτό? Γιατί?
2: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε. Εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση με τους ηλίθιους? Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
1: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
2: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται? Για τους ηλίθιους.
1: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
2: Ναι.
1: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς, τους έβαλε η φύση, ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Τι ο σύζυγός σου, κύριε?
2: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, δεν θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς καταπολεμάμε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους?
1: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
2: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
1: Η ηλικιώτης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλιθίους και θα τους πληρώνουμε τους ηλιθίους.
2: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας για το Σαράντο Καργάκο?
1: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστη άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
2: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει να πούμε συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
1: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο κτλ. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... όταν ήρθατε σπίτι μου τα είδατε που τα έχω μαζεμένα. Ή για τον Σοκράτη Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
2: Γιατί δεν τολμούν όμως, κάποιοι τους κυνηγάνε.
1: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια, με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
2: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, στον τάφο του Μεταξά ή του Παπαδόπουλου, να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν.
1: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 1973 που ήταν πανίσχυρος, αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
2: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Ούτε συζήτηση, ε. Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
1: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
2: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη.
1: Όλα στο πι και φι.
2: Στο πι και φι.
1: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν υποτίθεται το έθνος, είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του τρενόπροτινάμενου, ο κύριος Δένδιας,
2: ναι,
1: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
2: Ναι.
1: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοικήσεως, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητάς. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο. Οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
2: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους. Και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες. Ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έστελνε τα συλληπιτήρια του, και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
1: Ο Μεταξάς, προσέχτε, είναι ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου. Στο οποίο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία, και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
2: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
1: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
1: Μα τώρα Αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξά, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατός στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
2: Ναι.
1: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος το σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει: σήμερα είναι 29 Μαΐου και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει: μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα εσύ λένε τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
2: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
1: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι προσέχθε. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη, αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να το πει, και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
2: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα είδατε τι έπαθε.
1: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
2: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν από ό,τι καταλαβαίνετε οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
1: Δεν θα επιτρέψουν εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
2: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη. Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
2: Αδιαφορεί.
1: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει. Εδώ φτάσανε στο σημείο... Ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει τον συμμοριτοπόλεμο συμμοριτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε. Δεν θα λέγεται συμμοριτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι εγκληματίοι όπως ο Φλωράκης, όπως ο αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, γίνανε βουλευτές. Το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατείας στον αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουν ταπεινώσει το στρατό, πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με τη στολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαταγή να μην κυκλοφορεί με τη στολή. Ένας νεαρός υπολογαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
2: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο,
1: ήττα,
2: κύριε Πλεύρη.
1: Θα πάει ο αξιωματικός
2: σταδιακά υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήμματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
1: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι η αλήθεια.
2: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα?
1: Το έχει αναλύσει από πολύ καιρό. Ο Καλέρης, έχουν αναλυθεί αυτά.
2: Και τι κάνουμε τώρα.
1: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε?
2: Από
1: τους καλλιτέχνες?
2: Από
1: τους βιομηχάνους?
2: Από μη με πείτε το χουπί,
1: Τι να σας πω?
2: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπη από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπης, ο αρχηγός Γεθά.
1: Άμα θέλει μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί, αλλά δεν θέλει.
2: Δεν μπορεί. Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
1: Μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
2: Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
1: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα εκεί.
2: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλευρή.
1: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματά ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικοδόμου και ο πτέραχος Ρέπας και τον καθελούν επί τόπου. Και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
2: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί. Απλά. Αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλευρή, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί. Μπορεί.
1: Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
2: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα. Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είναι, δεν είμαστε.
1: Το δύσκολο. Δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλά.
2: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
1: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούνε.
2: Για τους νέους τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
1: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά.
23: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετική σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το Αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θερμού βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρό Πηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των Απανταχού Αργυροπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της μάνδρας θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Ατωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία Νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο αλίζιο αγώνα δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν καταθέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ατωλοκαρνανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδατιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκανανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
4: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Γυρο-δικείο!
9: Γυροδικείο!
8: Γυροδικείο!
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
25: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
8: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55

0: Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. θα μας βρει.

0: Είτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
1: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 2641-058-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-57778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04-218.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
6: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
7: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
10: Έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
11: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
11: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
15: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
14: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
15: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645-026-062 και online στο www.profilevkada.gr.
14: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
16: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
18: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
18: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
18: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα
16: δύσκολα. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα.
3: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
22: Και το μπάρμπεκιου.
21: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
23: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
21: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
23: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-027-940.
24: Απέραν το γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
25: 101,7 FM Stereo.

Με άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θέρμου βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία Νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο Αλίζιο Αγώνα Δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν καταθέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινή απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδατηγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκρανανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Σότοσοπα.
3: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2640.

0: 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
1: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
5: Θεσπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά,

0: είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές
2: περιστάσεις. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
7: Dayandas Ilias.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Για ραδιοφωνία.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιοφωνία.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 5:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο όραμα. 101,7.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371710.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
8: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
8: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
8: 6976-79-80-23.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Δεν είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει.
8: Αναζητάτε
11: το μεζεδάκι.
8: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα. Παπάκι, gmail.
1: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Πρωτότυπος προφωνητιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο προφωνητιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετική σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θέρμου βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία Νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο αλίζιο αγώνα δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήλθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν κατατέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδαγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκρανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
9: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
10: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων, Σουλίου 49, 26410-25776.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτων.

0: Ρόζο, Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
0: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα
3: Όλγας
2: στην
3: Κλίν,
2: πόρτα σας.
3: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Petit. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερία. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30, στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς. Και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται
13: επώνυμα
3: στην πόρτα
13: γυναικεία
3: σου.
13: Ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Sen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
0: 101,7 Ράδιο Όραμα. 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το Αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρωσε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θερμού βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των Απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θίαμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο αλίζιο αγώνα δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν κατατέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδατηγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκανανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-725.
2: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
0: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
3: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, μου τα κουλουράκια.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιο να μιλάει.
6: Γιατί?
7: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλη.

0: Στην ποιότητα και στην ποσότητα.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Απανέμι Beach Coffee Bar.
4: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725 Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται και η μέση μου, χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-7652-44.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: Ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
9: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
8: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
9: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
8: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
10: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
11: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα. Ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα.
2: Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
13: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Γυρο-δικείο!
16: Γυροδικείο!
17: Γυροδικείο!
16: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: 101,7.
21: Ράδιο Όραμα. 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συλλήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Μιλιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το Αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θερμού βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των Απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία μια αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θίαμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο Αλίζιο Αγώνα Δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν κατατέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδαγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκρανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Κλείστε λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
7: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Πρώτος τηλεφωνιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο τηλεφωνιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείο.

0: Ιακό, με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς!
1: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
1: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρασίες. Αλουμίνια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
4: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
7: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
7: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
6: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
7: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
8: Αχ, Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
0: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
1: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
8: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά.

0: ολυμπιακά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
1: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 57 778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Ιδιωτικό κοκτέιλ Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-37710.
5: Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43. Σώτο 43.
8: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
10: Κουλουράκια.
11: Α, δεν ξέρω, ήταν ηλιά.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιον μιλάει.
10: Γιατί.
0: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
2: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
19: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
20: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
19: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
20: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
19: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
21: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος.
1: καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
21: Ραδιο και χαράς. 101,7 FM στέρεο.

0: κυρία ουρανία στρατηγάκη, ήθελα να μου σταλεί μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
1: Μια τύπα λάθη προς τον σκόρερ, τη φεύγει ωραία. Μάλλον απευθείας άνω. Δραμακή γίνεται όμως το λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου. Η εφαρμογή του μέτρου αφορά την περιοχή παρέμβασης του Δήμου και έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, την προστασία των πεζών και τον περιορισμό της παράνομης διέλευσης οχημάτων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή και ήδη υπάρχει ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Σημαντική αστυνομική υπόθεση καταγράφηκε στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ, συνελήφθη οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και γεμιστήρας με σφαίρες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι έλεγχοι της αστυνομίας στους δρόμους της περιοχής συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο του Αυγούστου. Στο Μεσολόγγι, δύο άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή του Αιτωλικού. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και αφορά υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε και αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δύο ανδρών. Μία ακόμη αστυνομική υπόθεση απασχόλησε το Μεσολόγγι στις 8 Αυγούστου. Γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση συνδέεται με μουσική που έπαιζε με ενισχυτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες και η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας. Στο Μεσολόγγι τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στο χώρο του θεατρικού του Μεσολογγίου του Λιμανιού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εφιστά την προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παιδιά και επισκέπτες. Οι διαρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη να τηρούνται οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν τοποθετική σχετικές πινακίδες. Στην Αμφιλοχία το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε, Κυριακή 9 Αυγούστου, στη Μεγάλη Βαρκαρόλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ στην παραλία της Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Η Βαρκαρόλα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες. Πρόβλημα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει το αμπελάκι Αμφιλοχίας, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη σε ένα από τα δύο μοτέρ που εξυπηρετούν το δίκτυο. Ο Δήμος ενημέρισε τους κατοίκους και ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η ενημέρωση δημοσιεύτηκε και είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους. Στον ορεινό Δήμο Θερμού βρέθηκε το Σάββατο ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε το Αργυρόπηγάδι, όπου πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού Αργυρόπηγαδιτών και θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία της Μητρόπολης έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία συνδέει την τοπική παράδοση με την επιστροφή των ανθρώπων των χωριών στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, στις 8 Αυγούστου παρουσιάστηκε νέα εικόνα από την ορεινή Ετωλοκαρνανία και τη διαδρομή από το Θέρμο προς την Κόνισκα μέσω της Μάνδρας Θέρμου. Οι ορεινές διαδρομές της περιοχής αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της προβολής του Θέρμου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν φυσικό τοπίο και λιγότερο γνωστές περιοχές του νομού. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν στις 8 Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Ετωλοκαρνανία. Ενεργοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση από πυροσβεστική, αστυνομία και άλλες δυνάμεις. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στον Αστακό, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 3η 11 Αυγούστου από τις 8.30 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Βάρνακας προς το νέο αντλιοστάσιο του Δήμου Ξηρομέρου. Επίσης, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου από τις 8 έως τις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και στο Αγρίνιο στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Καμαρούλας λόγω εργασιών στο δίκτυο. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 8 Αυγούστου τα τοπικά αθλητικά μέσα έδωσαν έμφαση στα δεδομένα για την τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών αγώνων με την Τρουά και την Καλαμάτα, ενώ παράλληλα η K19 του Πανετολικού έχει προγραμματισμένο φιλικό στην Κοριτσά. Στο μεταγραφικό κομμάτι οι νέες προσθήκες της ομάδας, όπως ο Μαρβέλος Νακάμπα και ο Μούσα Τζενεπό, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φιλάθλων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τελευταίες ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε στην Αμφιλοχία Μία αθλητική διοργάνωση που έφερε στην πόλη δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ και δράση. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου και έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και φίλους του μπάσκετ να συμμετάσχουν σε μία διαφορετική αθλητική δραστηριότητα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί στην Αμφιλοχία η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας Ανθολογία του σκηνοθέτη Νόντα Σαρλή στις 9 το βράδυ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Θίαμο, αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου, πραγματοποιείται η 11η ποδηλασία νεολαίας, ενώ τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Θιάμου με ιστορική αναδρομή, ομιλίες, βραβεύσεις και μουσική. Την Τρίτη 11 Αυγούστου ακολουθεί παιδική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια του αέρα και της θάλασσας». Στο Ξηρόμερο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται για τον 8ο Αλίζιο Αγώνα Δρόμου Βάρνακα Μύτικα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί και αποτελεί μία από τις σημαντικές αθλητικές δράσεις του Αυγούστου στην περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η διαδρομή συνδυάζει αθλητισμό και το φυσικό τοπίο της περιοχής του Ξηρομέρου. Στο Μύτικα, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, πραγματοποιείται παρουσίαση της εργασίας του Σπύρου Ζαβογιάννη με θέμα «Απικιακή εξάπλωση της Αλυζίας». Πρόκειται για εκδήλωση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Αυγούστου και δίνει έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής. Στην Ναυπακτία συνεχίζεται η συζήτηση για την κατάσταση της περιμετρικής οδού της Ναυπάκτου. Το θέμα επανήρθε στην επικεντρότητα στις 5 Αυγούστου όταν καταθέθηκε ερώτηση για την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται τμήμα της οδού. Η ασφάλεια του δρόμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία στην περιοχή. Στην Ναύπακτο συνεχίζονται οι δράσεις του καλοκαιριού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συμμετοχών για το Beach Volley 2026. Η διοργάνωση εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και φίλους του Beach Volley. Στο Αγρίνιο, οι έμποροι περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον Αύγουστο, καθώς η εκδοτική περίοδος συνεχίζεται και οι καταναλωτές αναζητούν καλύτερες τιμές. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα στις 9 Αυγούστου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη παρουσία επισκεπτών και την επιστροφή κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο αποτελεί η υπογραφή της κοινής απόφασης για τα νέα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου. Τα νέα σχέδια βελτίωσης αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αποτελούν θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς της Ετωλοκρανίας, ενός νομού με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 900.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της προστασίας των κατοίκων. Η εξέλιξη έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες και αφορά έργα που κρίνονται σημαντικά για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση των υποδομών. Στο Δήμο Θέρμου συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού. Στο πρόγραμμα «Κοσμάς ο Ετωλός 2026» περιλαμβάνονται μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Θέρμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη την κίνηση στις περιοχές και τις επόμενες εβδομάδες. Στη Σαριάδα, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανδαγιακό Αντάμωμα. Η εκδήλωση προαποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους της περιοχής και τους σαριαδότες που ζουν εκτός Ετωλοκρανίας. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Κλείνουμε με μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση που έρχεται στο Αγρίνιο. Από τις 23 έως 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ανακοινώσει τη διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συναντήσεις του καλοκαιριού στην πόλη με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η εικόνα της περιοχής παραμένει καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους και την αυξημένη ξηρότητα επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
0: Κλείστε
5: είναι
0: για
5: ένας
0: λίγο
5: κύκλος.
0: Τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25-776.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Άσε,
3: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58-314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε.
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
19: και πλατεία.

0: 2-6-45-0-92-417 6-9-86-86-38-65.
1: Πώς κοιμηθήκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
7: Λένε ξέρει καλύτερα. Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
8: Ακούτε
7: Παπασημάκης.
8: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος
2: Γη. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία Μαμά Μία σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη, ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
6: Μαμά Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
10: Double Espresso Café.
11: Διπλή απόλαυση.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια
16: λύση. Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
16: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 26410-45544
16: και 6972-5585-87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Απανέμι Beach Coffee Bar.
20: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514.
0: Ηλεκτρικό, 107. Φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Ράδιο Όραμα, 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413 04 218.
3: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό μενίδι, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
3: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683 6908-671-725.
6: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 5244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα @gmail.com.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
12: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
13: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
12: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
13: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
14: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
16: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
17: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
18: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
19: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
19: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
18: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
19: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
20: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
21: σκοπές. Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
22: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 2641-047-100.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα.
22: Ακούτε
1: στην πόρτα σας.
22: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi παραλία. Έχει εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα. Παπάκι gmail.com.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075.
10: Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα, στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα, είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα, φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
17: Και το μπάρμπεκιου.
16: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
18: Σωτηρακόπουλος.
17: Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
18: Παραδοσιακό μπαρμπεκιού και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
5: Πρώτος σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην
3: Επιλέξτε
6: πόρτα.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομικό Το ταμείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
7: Πεζόγυρος.
3: Επιλογή.
7: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος.
1: καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
10: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών.
12: Κρουαζιέρες.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58-314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
14: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-0-44-555.
15: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
11: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
12: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας.
13: Όλγα Σκέιν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Η διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
14: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
15: Άστε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
16: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
17: Ραδιόραμα. 101,7.
13: Ραδιόραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστά

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Πεζόγυρος.
3: Είναι 12.
4: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικός σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
9: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. από τη φάρμα στην πόρτα
0: σπίτι,
9: σας.
0: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
0: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 62 και online στο www.profilevkada.gr.
0: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
10: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 26 41 0 45 544
14: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26 41 0 45 544 και 697 255 87.
17: Τα νούμερα 87. Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26 41 0 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στην επαγγελματία.
18: Τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
19: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι γίνει πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Στους 101,5.

0: ήταν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη, την Άδεια Κόμπη.
1: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα, τώρα στην Γκόνιαρη Σούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας,
3: στο
2: η επιτυχία σας.
3: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.